Γέρασον μπίντι νημέι, Ευαγγελία με τα τόμα φωτισάν, Χουάν καπλώς διεσχέτε, ήταν τα μήμη τα τόμα βερσικουλό, διεσχέτε πάνω σβρέβε ρεφλεξιόν, ήταν πίσα. Σαν τη βικάναν παμίδιο δι μπερδάτ, μπο παλάβρα τα μπερδάτ. Η πράγμα παντία διαβέτα σύμπλεμέντε παλάβρα ρωμάναν. Τι μένω στα κέρε κουνό στα κέρα σαν τη βικά, παμίδιο δι ομπραναν δι καριδάτ, παμίδιο δι ουν βίδα συνπικά, Παμίλιο δίμον λούτια κόντρα πικά. Να στα χέρε, κουνός λόκυρα σαντιπικά, παμίλιο δί κουπλιμέντου δί διός σου μανταμέντου ναν, παμίλιο δί πράκτικα δί νδυνοσφέ, παμίλιο δί παρτισπασιόν δεν σαρβασιόνα λειτουργικό, ρασιόν, etc. Συντούτα, του ρεσέει την γράνα μπαλόρ περατόχ, εσούς τα βίσα κου λόκυτα σαντιπικά νος τα σου παλάβρα. Palabra di verdad. Pese romana, la gnospi Dios pa bendicina cada un di nos cu su palabra, alimentanos cu su palabra, purificanos pa meris di su palabra. Palabra de Dios, cu da viva de nos, por cambianos vida, un vida típica del vida di bienaventurado, un vida di santidad.

0: μην υπάρχουν και τα νοσιά πάνω και τα τράτα. Η contribution από ΕΣΠΑ, Γιούδα, η φόρμα τη κομπροτέ και τη ρήφα. Παγιούδα, η παρόχια, στο τέλο τα βιατόμολα, δια 5 του Ιούλη πρόξιμο. Παγιεσνόρι με η μαΐντα. Ασίδε κρατησίου, τουρχέντε διαντεμάνο κουπορ κόντρουι. Δωρή κομπροντέ και τον παλόρι γεσουρίν. Πασακίτα πάπο, ΕΣΠΑ τραμπόναν, δεσσάρι, πακουβρικάσουναν, δι... Reparación de edificio, pues de antemano, gratitud de parte de parroquia para estar con la construir.
1: Ven, Espíritu, ven.
0: Casi con el Corazón de María también está denunciando. Cuando tengo un artículo religioso para regalo y también uso personal a la venta. Orare di e ti e dopo si saluta per ciabbiare fuori gesso di manita a te con gesso sor. Tambe può chiama attraverso il numero 584-5139.

0: Μου είπα πήρε τίκι, είπα μόνο για την τίκι.
1: Δώσε σε ρεγόνα σε κουμή πέστη.
0: Πέστη σίγουρ, κουιντέ πάμε για αύε.
2: Σέμπερ.
0: Παρόκου του κόστου, άρρε βελάτε.

0: Scuba, are you ready? Flip Flop Festival 2026 is about to take over. Bigger, louder, and wilder. June 6, 2026 at Harbor Arena. Tickets available at Citgo Boulevard and Citgo Essaville and pay.w. Put your hand in that table.
1: Κάτι πάει φακάνσικη. Χμ. Τι πάει προ με. Α, για μισά. Προ με κόστα πάσα που σκουν μπάτρα την γάστα έκο γάστα εξπρές πασίνος της CDD by Kampa of the CDD της Grill Bunnypool. Χμ, πω. Ε, αν και εσύ τα πάει τα ultimate summer. Περ προ με, λεγάμε πάσα μπισίτα έκο γάστα drive-thru service σε τουάνα τάγκη φλεψέγγι νέμπε μπούσκα μη τάγκη ή μπούσκα πω κάνε πα μη γρήλ μας λάτ. Χαϊ, ντούσιόμ. Ασύνα φάζιλ κόστα πάει κου έκο γάστα.